Καλό μεσημέρι σε όλες, καλό μεσημέρι σε όλους. Ακούτε την εκπομπή «Τη Φωνή της Ελλάδος» στο WRSU FM New Brunswick 88,7. Στο μικρόφωνο ο Μινάς Κουσούλης.

Good afternoon, ladies and gentlemen. You are listening to the radio show The Voice of Greece on WRSU-FM New Brunswick, 88.7. My name is Menas Kosoulis. You can listen to us live online at wrsu.org. The telephone number here in the studio is 732-932-8800. Το τηλέφωνο εδώ στο σταθμό είναι 732-932-8800. Σήμερα στην εκπομπή, όπως πάντοτε, θα έχουμε κλασικά και μοντέρνα τραγούδια και θα πούμε και για τα festival, για τα πανηγύρια που γίνονται την επόμενη εβδομάδα. Για να ξεκινήσουμε την εκπομπή με μερικά τραγούδια και σε λίγο πίσω θα είμαστε και αν τα πούμε. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με τον Γιώργο Αιγύπτιο, για λίγες σταγόνες ευτυχίας. Πάμε εδώ να ακούσουμε ένα κλασικό τραγούδι εδώ στην εκπομπή «Τη Φωνή της Ελλάδος».

νέους και νέες από 60 και πάνω. Ναι, γραμπαγόνα το πρωί, τα βάλε με το ιερό.

0: Ακούτε, φίλοι, τη φωνή της Ελλάδος από το στερεοφωνικό ραδιοφωνικό σταθμό του New Brunswick, WRSU FM.
1: The voice of Greece is the voice of Greeks in central New Jersey, right here on WRSU FM, New Brunswick.
2: Στο μικρόφωνο Μινάς Κουσούλης. Ακούτε την εκπομπή «Τη Φωνή της Ελλάδος» στο WRSU FM New Brunswick 88,7. Θα συνεχίσουμε τώρα με νεότερα τραγούδια και θα συνεχίσουμε με την Ελένη Καρουσάκη και το τραγούδι «Απαραίτητο συστατικό» εδώ στην εκπομπή «Τη Φωνή της Ελλάδος».

0: Ακούσαμε το τραγούδι «Πάμε να ξω» με τον Μαθαίο Γιαννούλη.
1: Πετάξω απέραντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
2: Μάλιστα, τι να σας φέρω.
1: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα.
2: Με σαλτσίτσα.
1: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
2: Ψητό.
1: Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναντρίδα.
2: Αν υπάρχει.
1: Αν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, θα πας σε συνάντηση, ρέψει.
2: Όχι,
1: βέβαια. Άντε, πήγαινε και που είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά.
2: Ναι. Μόνο αυτά.
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.

0: Μπορώ να κάτσω.
1: Και να κάτσεις μπορείς και να ξαπλώσεις μπορείς. Κάτσε ανθρώπε μου.
0: Τι να φάω?
1: Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου.
0: Καταλογάρα έχεις.
1: Παρτών.
0: Κατάλογο έχεις.
1: Α, ναι. Μπορείς.
0: Διάβασε.
1: Ποιος εγώ?
0: Ναι, για.
1: Από μέσα μου.
0: Απόξω σου, ωραία, να ακούσω κι εγώ.
1: Εστιατόριον η Αλικαρνασσός. Πλατεία Κουμουντουρού 35.
0: Όχι αυτά, ρε.
1: Αλλά
0: καφαγιά.
1: Μακαρόνια με κιμά.
0: Τίποτα πιο εκλεκτό.
1: Ναι. Αντζέμ πιλάφι.
0: Τίποτα πιο εκλεκτό.
1: Γαρίδες αυγολέμονο.
0: Πιο εκλεκτό.
1: Μπαρμπούνια τηγανιτά.
0: Πιο εκλεκτό.
1: Ναι, δεν διαβάζεις μόνο σου?
0: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
1: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
2: Τι ζήτησε ο κύριος?
1: Γίγαντες γιαχνή.
2: Οι γίγαντες γιαχνή μόλις τελειώσανε.
1: Μόλις τελειώσανε?
2: Ναι.
1: Πότε?
2: Τέλος πάντων, μόλις τελειώσανε.
1: Μα πότε τελειώσανε? Ακόμα δεν πάτε άνθρωπο στο μαγαζί.
2: Ακού σου λένε τώρα. Οι γίγαντες γιαχνή μόλις τελειώσανε. Αυτό να του πεις.
1: Οι γίγαντες γιαχνή μόλις τελειώσανε.
0: Πότε προλάβανε και τελειώσανε?
1: Έλα, δε αυτό του λέω κι εγώ.
0: Φέρε ένα μπατσά.
1: Μπράβο. Από εκλεκτό σε εκλεκτό το πας. Ένα μπατσά περιποιημένο δώσμα.
3: You're listening to the Voice of Greece, the voice for Greeks in Central New Jersey since 1974 on WRSU FM 88.7.

This music means we've come to the end of another edition of The Voice of Greece here on WRSU-FM New Brunswick, 88.7. My name is Minas Kosoulis. I hope y'all have a great week. Until next week, when The Voice of Greece returns. Ακούγατε την εκπομπή «Τη Φωνή της Ελλάδος» στο WRSU-FM New Brunswick, 88,7. Στο μικρόφωνο Μινάς Κουσούλης, σας χαιρετώ. Καλή εβδομάδα να έχετε και αν τα πούμε ξανά την επόμενη Κυριακή.